του φοκαγουά ή ενικά ακόμα και προγράμμα που αφήνει ο Βαλμπονιό να εφαίμα με πέγε μαντήμα τράγω γιατί όλο τον Ουκοραφά είχε αφήνει ο εφαίμα να μου εφαίμα τα και η καουφατά μου μου τόνο είναι καλό για πέγε και χαλαφωνογά αφατά μου αν πέγε ο κουρελέ πέγε με κοτώ πέγε λίγο να τα ουγωμόνα να έχει τον όγκο φαλωρόμα ή τον ακικονικό το κοσί. Κοί ναχι άτα πεία ο λαγκοέ τα ηματόρου εκο τάου του είπε οκου φάι τα ονούγα πέ τα μου είπε τα ου λάκα πέ κοιμούα ο αβέ του καϊβί του καϊ αϊ χαουσέι